0: κάτι ομάδα σε εσμά έκανε τα χωνούσα, μα πεποθεύει. Μα μου κάνει τα σικέ, με να ακούσαν τον πέριν πάει ίγκο, μπέθα κουτουλά τα πιστά κόμμα, να μουρί να ουα πόκα, μουρί να ουα. Ιγκο κουμάτι κάτω, με να ακούσαν, γκο κάντα κομμούγκο το οτόνα, με να μάει κάντα κομμούγκο. So, ουίσα, μα του ουγγυρεκο, μου ήθαν ουσιά, ο Χιράφρικος, η καντοή, Μάριε Ρουκον, τον λίμε, πόρα, ο Μάριε Ρουκον, ο κομπάντα, ακού η κομπάντα, που ρούμε, ακού κάντε, ακού κομπάντα, μου κοινά, με να ακούσαν τώρα, νιάντο Αφρικα. Δεν πάει ο Ασίνε, δεν έχει βανιά του Αφρικόβα, ο Ασίνε, δεν μου έχει βανιά του Αφρικόβα, δεν είναι τούγκα να είναι ο κότσα του Αφρικά, ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε inabushua menagusha njo mbepo nyo njihiri ponangaira katima wafika manya nda muka mutu metarele
1: mbuka Hai, meku jiriponda ngishineni kwa kusha tufaka enda pamo kwa ngu kutara rume kwa vinyama imunika yu shimu na rume uye mautalire na mautalire po vizu nambano wautu kuhingira kwa kusha hapo nunde kupindi inka hino ya po zengu kukaenda marika enda nyimbi kwa thirima mbishi yore ngalire wa
0: uku ya pashinene mwithana no vapuratile
1: Basha ingo nguwa alio presidenda yo imbiri nguwa nanu imbiri mkuti hindo Namibia na iyo muni ituwa ngulitha kuhu nungu uru mte nguwa John Munyo opo amikakayo na noshimu mbethetwa hii mekwetha mmakoma wa mixti shiunje.